0: θάνατο. Μόνο που ξέρω να πω που χαίρομαι δεν τυχόν. Τέλειωσε και δεν τέλειωσα εγώ.
1: Και χαίρομαι. Φαίνεται απίστευτο.